Μπορέ να μαγουνία αμπεσάει, εσύ μπορέ να κρουστούκα αμπεσάει. Ακόνα τα νιώ κρουστού, κρουστού ραγκουμένου, κρουστού νικό κοσάει.